Λιέτανε στο Αρνόκ ναζί ο δραζί να μόκρυντσε στα μά πάσε βόδα να μαρστεί κάτι.

εφαρμογή εσύ τι ή μίσμο. Να FM Radio, Mobitelu, Tabletu, Laptopu ή Ραξουνάρου. TNT Radio.